Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε, αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

τους καφές αγνίζει στο φλιτζάνι. Σ' αγκαλιάζω κι ο πόθος μου κρυφός γράφει σ' αγαπώ σε χλωτισμένο τζάμι. Μια ζωή μετρώ τα κύματα σαν πράγος. Ήρθες τώρα που συνήθισα μονάχος.

έλειψες, γιατί ήσουν πάντα εδώ. Μια ξυπόλα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

γίνονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: show must go on. Must go on.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zita-pavlaergalia.gr και παραλάβετε

0: για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουντ.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντή αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει ρωμένη εκεί.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα πέρασω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα, θα ανοίξω.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και από τις καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό μια λυσίδα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: μπορούμε σε... Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Αβόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Τσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός μας είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα Ταλρώτα σε Διψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρώτης Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τώρα, ξεκινώντας, να σας πω πως διάβασα χθες στο Εμπιατόπ ότι η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, η κυρία Έλενα Βάκα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Τανάγρας και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς, τον κύριο Βασίλη Περγάλα, και συζήτησαν για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση και το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση. Ένα σχέδιο που έχει τεθεί ήδη σε δημόσιο διάλογο και που φέρνει σημαντικές αλλαγές ακόμη και στην εκλογή των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Τώρα δεν ξέρω, η κυρία Βάκα, η οποία είναι και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, του φορέα δηλαδή διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συζήτησε με τον πρόεδρο της ΠΕΔΕ για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέτω το ερώτημα, διότι ο συνάδελφος ο Μάνος Μακάριος από το Ράδιο 1, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας την 5η 28 Μαΐου, μας είπε πως ο Χιτά της Ιστιαίας, στον οποίο φέρνει τα σκουπίδια της και η Χαλκίδα μετά την απόφαση της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ και παρά τις αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής, των φορέων και των κατοίκων εδώ της περιοχής, ο Χιτά λοιπόν έχει φτάσει στα όρια του. Ο Μάνος ο Μακάριος μας έλεγε πως σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο υπογράφει ο υπεύθυνος του ΦΟΣΔΑ, ο κύριος Ατσιοκανής, και το οποίο έχει φτάσει και στην κυρία Βάκα και στον κύριο Τσαπουρνιώτη αλλά και στον Δήμαρχο Ιστιαίας Εντυψού, τον Γιάννη τον Κοτζιά, η υπολοιπόμενη χωρητικότητα του Χιτά της Ιστιαίας είναι περίπου 12.500 κυβικά μέτρα, 8.500 τόνοι, με εκτιμόμενη διάρκεια ζωής 2 μήνες. Έχει διάρκεια ζωής λοιπόν, αν συνεχίσουν να έρχονται τα απορρίμματα και της Χαλκίδας εδώ, μέχρι τέλος Ιουλίου. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του υπεύθυνου του ΦΟΣΔΑ, του κ. Τσοκανή. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται στην κυρία Βάκα, στον κύριο Τσαπουρνιώτη αλλά και στον Δήμαρχο, εδώ τον κύριο Κοτζιά, είναι αν έχουν κάποιο σχέδιο για την διαχείριση των σκουπιδιών, κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Και βέβαιως, εμείς επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Ιστιαίας Εντυψού, τον κύριο Κοτζιά, τον οποίο θα τον έχουμε μάλλον στην αυριανή μας εκπομπή για να μας δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
1: Πού είναι η δική μας

στη βροχή. Τώρα έχουμε και μια ερώτηση για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης με αφορμή την συνάντηση της κυρίας Βάκα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ. Ένα ερώτημα το οποίο υποβάλλει μέσα από μια ανάρτησή του ο κύριος Πετσής. Σε μήνυμα που έστειλε λοιπόν στη Δήμαρχο Χαλκιδόνα και πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, λέει ο κύριος Πετσής τα εξής. Σας είναι γνωστό ότι έχει σταματήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης στον Δήμο Ιστιάς Ερυψού και από ό,τι μαθαίνω στους περισσότερους Δήμους της ΠΕΔ και ότι η κάδη ανακύκλωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και ισοζύγιο της περιοχής εναποτίθονται στον χιτά της Ιστιάς. Η ανακύκλωση στους Δήμους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς είναι σε αργία, λέει ο κύριος Πετσής.

46 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, να σταθούμε λίγο στην ομάδα μπάσκετ του Σίλα. Και αυτό διότι στάλει συγχαρητήριο μήνυμα για την άνοδο του Σίλα από τον πρόεδρο του Τελεθριακού. Ο κύριος Στέφανος Παπανδρέου, σε ανάρτησή του, λέει τα εξής: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Σίλα Εδιψού για την ιστορική άνοδο στην National League 1. Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα που γεμίζει με υπερηφάνεια και αισιοδοξία τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που συνεχίζει να δοκιμάζεται από τις συνέπειες των πυρκαγιών του 2021 και τις δημογραφικές προκλήσεις. Με την επιτυχία αυτή», λέει ο κύριος Παπανδρέου, «η ενότητα Ιστιαίας Εδιψού εκπροσωπείται πλέον στις εθνικές κατηγορίες, ενώ παράλληλα διατηρεί δύο ακόμη δυναμικές ομάδες στην Α και Β ΕΣΚΑΣΕ. Η αθλητική αυτή πρόοδος αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Είναι πλέον αναγκαίο», λέει ο κύριος Παπανδρέου, «ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Αθλητισμού να δρομολογήσουν την δημιουργία δύο νέων σύγχρονων κλειστών γυμναστηριών στην Εδιψό και στην Ιστιαία, καθώς οι υφιστάμενες παλιές υποδομές δεν επαρκούν για τις ανάγκες των ομάδων και της νεολαίας της περιοχής». Εμείς χθες στην συζήτηση που είχαμε με τον Χρήστο τον Πεγιάρη από τον Διάβλο Νιούς για το Εύβοια Γκολ, βάλαμε το ζήτημα της αναβάθμισης του κλειστού της Ιστιαίας, το οποίο έχει τα προβλήματά του και με την σκεπή του και με την θέρμανση κτλ. Έρχεται τώρα ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τηλεθριακού, γνωρίζει την κατάσταση των υποδομών και λέει ότι χρειάζονται καινούργια κλειστά για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτά. Πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να σας θυμίσουμε την αιμοδοσία που θα γίνει από τον ΣΚΑΠΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο Σύλλογος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

0: νηστεία. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράντου Ιστιέ, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytron MYE, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-4-32.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς του κύριου Τσίπρα, γιατί η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλιαν χτυπάει πάντα τρεις φορές και ο ΠΚΠ περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Επίσης, ανακαινίζεται ακίνητο. Πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση, μύρισε εκλογές, ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστικοί, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτους. Ακίνητα, τέλος ταξινόμησης, μείον 50% σε όλα τα υβριδικά, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα, λέει εδώ η εφημερίδα, και έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Καθημερινή, ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία, τον Οκτώβριο ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση και προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, λέει η εφημερίδα. Στην φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στην Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης και λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει. Βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία του Αμερικανού Προέδρου του κ. Τραμπ με τον κ. Νετανιάχου. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά την δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από την Βουλή. Και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Οι χειρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Τράμα σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα Αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Ανέφικτη η συνύπαρξη λόγω διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ξαναάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει την φρουρά στην πρώην γραμματεία του Χριστοφοράκου. Επίσης, διαβάζουμε εδώ σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατώνων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο την βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Πολιτική επίθεση με παλιό ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική επιθεώρηση, συγγνώμη, με παλιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα. Επίσης, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εμπλοκή ηγεσίας στην δικαιοσύνη.
Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα απογευματινή. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Πού θα πάνε τα κόμματα της ΝΕΑΡ, λέει εδώ. Δεύτερο κόμμα πλέον η 39-1 σαν εξάρτητη. Και στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Καλό μήνα με παροχές, 800-200 εκατομμύρια ευρώ. Έκτακτο βοήθημα παιδιού 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 ευρώ από 250 ενίσχυση στους συνταξιούχους. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων. Απαλλαγή από τον από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στο εξοδικαστικό. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας και κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω νοικιάζω, λέει η εφημερίδα. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Τι προβλέπει για τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για νόμο περί ευθύνης υπουργών, λέει εδώ, ο ΠΚΠ. Στο αρχείο η έρευνα για τον κύριο Αθανασίου και την κυρία και τον Χατζηβασιλείου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Βουλευτές στέλνουν στελέχη και κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Η πρωτοφανής δυναμική που έχει αναπτύξει στην κοινωνία το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Ελλάς εξελίσσεται ταχύτητα σε μια μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό ρεύμα που αναγκαστικά σαρώνει τους παλιούς κομματικούς μηχανισμούς. Τώρα, η αλήθεια είναι, αγαπητοί ακροατές, πως έχουμε σημαντικές αλλαγές κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και του κόμματος του κ. Τσίπρα λένε ότι έχουμε αλλαγές από την δεύτερη θέση και μετά, ενώ η Νέα Δημοκρατία παραμένει ως έχει. Φαίνεται πως δεν χάνει δυνάμεις από την δημιουργία νέων κομμάτων. Δεν χάνει δυνάμεις τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν ανακοινώσει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα επηρεάσει την Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.

Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με το ριζοσπάστη. Κράτος, επιχειρηματική όμιλη, Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Λέει εδώ, με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανοτοϊκών σχεδίων στην Μεσόγειο και Αφρική. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφίνδες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχθηκαν χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ την Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αμφιδρών κατά την επιστροφή των εκδρομέων από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Για να δούμε τι λέει εδώ για το εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Μαζική μαχητική απάντηση στις αθλειότητες εργοδοσίας και εργατοπατέρων. Και εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι δύο νεκροί μέσα σε 5 ημέρες. Επίσης για τους αγρότες, λέει εδώ, βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι βγήκαν ξανά με τα τρακτέρ τους στους δρόμους. Που βγήκαν στα Φάρσαλα, στον Πλατίκαμπο και στον Τύρναβο. Είχαμε κινητοποίησεις επίσης και στην Λέσβο. Αυτά, αγαπητοί αγρότες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, πολιτικό μηχανικό από την Λουτρόπολη, για να συζητήσουμε και με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε πρόσφατα για τον δρόμο στα Ήλια. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε δέσμευση εδώ στην εκπομπή μας του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, του κύριου Κελαϊδίτη, ότι τέλος Μαΐου ο δρόμος θα παραδιδόταν. Να δούμε, παραδόθηκε. Έγιναν δηλαδή εγγένεια, κόπηκαν κορδέλες.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: και κοτσιέ.
1: 8 λεπτά μετά τις 10 έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 3439 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 432. Πριν περάσουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το έργο στον δρόμο των Ηλίων, να θυμηθούμε την αιμοδοσία που θα γίνει από τον ΣΚΑΠΑ την Κυριακή λοιπόν 7 Ιουνίου. Ο Σύλλογος Κοινωνικής Αλλαγής, Πρόνοιας και Ανάπτυξης θα προγραμματοποιήσει αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον δρόμο στα Ήλια. Να πούμε πως το έργο έπρεπε να έχει παραδοθεί από τον Οκτώβριο του 2025. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίδης, μας είχε πει ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 12 εκατομμύρια ευρώ και δεσμεύθηκε ότι θα παραδοθεί κανονικά στην ώρα του. Δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κάτι έκτακτο. Ο πολιτικός μηχανικός τώρα από την Αντιψό, Δημήτρης Δημητρίου, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας στις 4 Φεβρουαρίου του 2025, μας είχε πει πως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στο έργο. Στις 4 Φεβρουαρίου λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μας είχε πει ο κύριος Δημητρίου, οι εργασίες που είχαν γίνει στον δρόμο των Ηλίων ήταν η αποκόλληση των μεγάλων βράχων από τους εναερίδες και κάποιες χωματουργικές εργασίες, ενώ δεν είχε γίνει κανένα κάβερα από τα τρία που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη. Να πω εδώ πως ο κύριος Δημητρίου είχε βγει στην εκπομπή μας με αφορμή την διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής για την καθυστέρηση του έργου. Δύο μέρες μετά, δηλαδή την 5η-6 Φεβρουαρίου του 2025, ο κύριος Κελαϊδίδης μας είπε πως μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 θα έχουν γίνει τα δύο από τα τρία κάβερ, τα δύο από τα τρία τούνελ δηλαδή, μήκος 150 μέτρων το καθένα, και πως θα δοθεί τετράμενη παράταση στον εργολάβο για να ολοκληρώσει και το τρίτο κάβερ. Θα δοθεί παράταση, είχε πει ο Αντιπεριφερειάρχης, μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά, δηλαδή στις 11 Φεβρουαρίου του 2026. Ξαναβάζουμε το ζήτημα στον κύριο Κελαϊδίτη σε σχέση με τον δρόμο των Ηλίων και μας λέει πως το έργο θα παραδοθεί τέλος Μαΐου του 2026 και πως δεν θα χαθεί η νέα τουριστική περίοδος για τους κατοίκους των Ηλίων και της ευρύτερης περιοχής. Όμως την περασμένη εβδομάδα διάβασα, αγαπητοί ακροδές, στο Εβιατό πως ο κύριος Κελαϊδίτης έκανε δήλωση σύμφωνα με την οποία το έργο θα παραδοθεί τέλος Ιουνίου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δημητρίου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να θυμηθούμε και μια δήλωση που είχε κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Οκεδίκογλου, μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook, νομίζω τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε να θυμηθούμε τι έλεγε για το συγκεκριμένο δρόμο, πότε θα παραδοθεί.
1: Ένα πολύ δύσκολο έργο και πολύ απαραίτητο για μας εδώ στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ο δρόμος που συνδέει τη λίμνη με την Ελλειψό. Δύσκολο έργο γιατί είναι σαθρό το έδαφος, ψηλά τα πρανή, είχαμε συνέχεια καταπτώσεις και σύντομα θα έχουμε μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην κυκλοφορία και θα έχουμε έναν δρόμο υψηλών προδιαγραφών. Και πάνω απ' όλα δεν θα χρειάζεται να κοιτάμε πάνω ή μας έρθει κανένας βράχος στο κεφάλι όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο για όλη τη Βόρεια Εύβοια και θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη τόπου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Σίμο τον Κεντρίκογλου, τον περασμένο Φεβρουάριο νομίζω ήταν η δήλωση που έκανε αυτή μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Facebook, ότι μέχρι τέλους Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ένα δύσκολο έργο, και είναι έτσι, είναι δύσκολο το έργο, αλλά πολύ σημαντικό για την περιοχή. Είπε λοιπόν ο Σίμος Οκεδίκογλου πως μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί για να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε να μας πείτε τελικά τι γίνεται με αυτό το έργο. Σας ρωτώ διότι τέλος Μαΐου κάνατε μια ανάρτηση στο προσωπικό σας προφίλ στο Facebook.
2: Ναι.
0: Για πέστε μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και βέβαια αυτό ήταν γνωστό γιατί ακόμα γίνονται εργασίες, δεν έχουμε σαφή εικόνα διότι δεν μας έχει καλέσει κανένας να πάμε όπως είχε υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης ότι θα κατατακτά διαθέματα θα συναντιόμαστε εκεί να βλέπουμε την πρόοδο των εργασιών. Από ό,τι μαθαίνω το τρίτο κάβερ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Είναι το τρίτο κάβερ από την πλευρά των
2: Ροβιών. Προς τις Ροβιές, ναι. Στις κατασκηνώσεις. Άρα μάλλον έχουν ολοκληρωθεί τα δύο και απομένει το τρίτο. Δηλαδή στην ουσία αν πάμε στα λόγια του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, θα δοθεί προσωρινά πιθανόν σε κυκλοφορία.
0: Πότε θα δοθεί και... προσωρινά σε κυκλοφορία?
2: Δεν το ξέρω. Αυτό λέω, αυτό που αναφέρει
0: διότι
2: ο κ.
0: Διότι η δήλωση τελευταία που έκανε ο κ. Χελαϊδίδης, όχι σε εμάς αλλά στο ΕΒΙΑ ΤΟΠ, ήταν ότι θα παραδοθεί τέλος Ιουνίου. Δηλαδή πάμε από παράταση σε παράταση.
2: Δεν μπορεί να παραδοθεί το έργο από ό,τι φαίνεται τέλος Ιουνίου, διότι οι εργασίες που υπολείπονται είναι αρκετές και θα πάρουν από ό,τι φαίνεται αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Άρα δεν θα γίνονται εργασίες, αλλά ο δρόμος θα ανοιγοκλίνει, τι θα είναι? Ή θα χαθεί ακόμη μια τουριστική περίοδος?
2: Αυτό θα πρέπει να μας το διευκρινίσουν, διότι τελικά λένε στον κόσμο ότι θα παραδοθεί. Πώς θα παραδοθεί ένα έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί? Και να έχει ολοκληρωθεί ακόμα δεν μπορεί να γίνει και παράδοση. Πρέπει να μπει δοκιμαστικά σε μια λειτουργία να δούμε πώς και τι. Άρα τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα θέλει 2 μήνες, 3 μήνες, 5, 6, δεν ξέρω πόσο θέλει ακόμα. Επομένως, εγώ
0: αυτό σημαίνει ότι θα χαθεί άλλη μια τουριστική περίοδος, κύριε Δημητρίου.
2: Βλέπω ότι θα πάει σε διακοπή εργασιών για να περνάει ο κόσμος το καλοκαίρι. Έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω. Πρέπει να μας το πούνε. Mm-hmm. Και μετά να συνεχίσουν πάλι. Άρα το έργο έχει πορεία. Και πάλι θα ξανακλείσει. Δηλαδή, πέστε μας την αλήθεια. Αυτό πρέπει να μας πούνε. Γιατί και ο κόσμος νομίζει ότι αν έτσι τελειώσαμε. Οκ. Okay. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε εσείς ότι δεν είναι έτοιμο για να παραδοθεί?
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται το τρίτο τούνελ έχει δουλειά ακόμα. Άρα πώς θα παραδοθεί, τι να παραδοθεί?
0: Όλα τα άλλα έχουν γίνει εκτός από το τούνελ.
2: Και αν θα είναι και βατό, δηλαδή θα ρίξουν αυτό το διάστημα κάποια άσφαλτο, θα περνάμε σαν χωματόδρομος, θα περνάμε ή δεν θα περνάμε? Δηλαδή να μας το διευκρινίσουν τέλος πάντων. Δηλαδή αυτή η κοροϊδία από μήνα σε μήνα κλπ. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Ο κόσμος έκανε τεράστια υπομονή. Η ζημιά είναι μεγάλη στην περιοχή. Αν χαθεί και αυτό το καλοκαίρι, πιστεύω ότι έχουν χάσει το παιχνίδι όσον αφορά τη διαχείριση του έργου, η οποία εξ αρχής δεν έγινε σωστά.
0: Για
2: να
0: φέρουμε
2: στην αλλαγή της μελέτης και όλα τα σχετικά που ακολούθησαν και καθυστέρησαν το έργο.
0: Γιατί λέτε, κύριε Δημητρίου, ότι εξ αρχής δεν έγινε σωστά το έργο?
2: Διότι δημοπρατήθηκε ένα έργο με μια συγκεκριμένη μελέτη.
0: Με 12 εκατομμύρια ευρώ.
2: Με 12 εκατομμύρια ευρώ. Με τον δρόμο κλειστό και με υπολειτουργία αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια άλλη μελέτη.
0: Ναι, διότι εξασφάλισαν εντωμεταξύ νέα χρηματοδότηση και από ό,τι μας έλεγε εδώ ο κύριος Χελαϊδίδης, θα έπρεπε να το μεταφέρουν λίγο προς τη θάλασσα για να μην είναι επικίνδυνος. Εγώ αυτό θυμάμαι να μας λέει.
2: Ωραία, ο καθένας μπορεί να βρει οποιαδήποτε δικαιολογία. Τότε γιατί το δημοπράτησαν εφόσον την άλλη μέρα αποφάσισαν ότι πρέπει να αλλάξει μελέτη? Για ποιο λόγο? Και μας βάλανε σε μια ταλαιπωρία 1,5 χρόνο να περιμένουμε να γίνει μια καινούργια μελέτη. Ας την κάνανε εξ αρχής. Να είχαμε το δρόμο ανοιχτό και ας προχωρούσαν μετά με τη νέα μελέτη. Που και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την τεχνική του και κατά πόσον θα ανταποκριθεί το έργο σωστά σε βάθος χρόνου.
0: Μισό λεπτό. Είχατε μια συνάντηση νομίζω τότε που διαμαρτυρηθήκατε με τον
2: αντιπεριφερειακό. Η τελευταία, ναι, πριν από κανένα χρόνο.
0: Είχατε βάλει αυτά τα ζητήματα. Τι σας είχαν απαντήσει? Για την αλλαγή της μελέτης θυμάμαι ότι το συζητούσαμε και εδώ και το είχατε βάλει κι εσείς. Τι απάντηση είχατε πάρει?
2: Ως προς την αλλαγή, αυτή υποτίθεται είναι η υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται το έργο. Δεν μπορούσαμε εμείς να πούμε μην το κάνετε έτσι ή όχι. Άσχετα αν εγώ προσωπικά σαν τεχνικός...
0: Όχι, άλλο λέω. Εσείς βάλατε το ερώτημα γιατί αλλάξατε τη μελέτη. Ποια ήταν η απάντηση που σας έδωσαν? Διότι η απάντηση που έδωσε εδώ ο κύριος Χελαϊδίδης...
2: Η μελέτη δεν είναι σωστή, δεν γίνεται. Άμα δεν ήταν σωστή η μελέτη, γιατί το δημοπρατήσανε, σας επαναλαμβάνω. Δηλαδή αμέσως η απάντηση έρχεται. Το δεν είναι σωστή η μελέτη, δεν το δημοπρατείς. Mm-hmm. Τι θα πει δεν είναι σωστή? Σωστή ήταν. Απλά είχε άλλη φιλοσοφία. Ακολουθούσε την υπάρχουσα χάραξη, ενώ τώρα στην ουσία τι κάνανε, ξεχυλώσαν το έργο, πήραν ένα τεράστιο ρίσκο να κάνουν το δρόμο σε επίχωμα, με ζαρζανέτ και όλα τα σχετικά προς τη θάλασσα, το οποίο θα το δούμε στην πορεία πώς θα ανταποκριθεί κλπ. Αυτό ήταν η δικιά τους επιλογή. Το έργο πήρε, πώς το λένε, ξεχύλωσε, δηλαδή μεγάλωσε. Άρα πήγαμε σε μεγαλύτερο έργο με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, Αυτό είναι μια δικιά τους όμως επιλογή και θα κριθούν στην πορεία κατά πόσον αυτά θα λειτουργήσουν σωστά ή όχι.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτό που προέχει είναι άμεσα να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί, διότι δεν αντέχει η περιοχή για μια ακόμη, να χάσει άλλη μια τουριστική περίοδο. Διότι οι κάτοικοι εκεί των ηλίων και της ευρύτερης περιοχής, το κύριο επάγγελμά τους τι είναι, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία και ψαράδες είναι οι περισσότεροι.
2: Έχει αποκόψει, τα κοντινά χωριά και την καθημερινή επικοινωνία, δηλαδή μεταξύ Λίμνης Ροβιών και Ηλίων Εδιψού. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που πάμε τώρα για τρίτο καλοκαίρι για αυτό το μέγεθος του έργου. Δηλαδή δεν έγινε σωστή διαχείριση. Επομένως, σίγουρο είναι για κατ' εμέ ότι το έργο δεν τελειώνει τέλος Ιουνίου και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να μας το πούνε όμως ότι πάμε σε διακοπή εργασιών για το καλοκαίρι, να δοθεί σε κυκλοφορία και ενδεχομένως μετά να ξεκινήσουν πάλι τις εργασίες. Δηλαδή να το πούν, να πούν την αλήθεια στον κόσμο, να ξέρει και ο κόσμος που βρίσκεται. Αυτό ζητάμε. Προς Θεού, δηλαδή οφείλουν να μας το πούνε. Και όχι να μας λένε ότι παραδίδεται το έργο, πώς παραδίδεται.
0: Ωραία. Κύριε Δημητρίου, με την ευκαιρία που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να σας ρωτήσω και για το παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουτρών της Εδιψού. Πρόκειται για ένα ιστορικό μνημείο για την Λουτρόπολη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Είχε δεσμευτεί από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω η κυρία Μενδώνη ότι θα χρηματοδοτήσει την αναστήλωσή του. Είχαν καταθέσει ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και η κυρία Καζάνη και ο Σιμεώνο και ο Δίγογλου και υπήρχε μια απάντηση ότι θα προχωρήσουν οι εργασίες της αναστήλωσης. Πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, αυτό το έχω ακούσει και εγώ. Βέβαια από τότε δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εκεί το κτίριο αυτό έχει πέσει.
0: Είναι ετοιμόρροπο. Ένα μέρος το έχει πέσει. Ένα μέρος το έχει πέσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και απορεί κανείς πρώτα. Έχουμε ένα αξιόλογο κτίριο, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και αφήνει το κράτος να χαθεί αυτό το πράγμα, γιατί στο τέλος θα πέσει και δεν βρίσκουν δηλαδή τον τρόπο να έχουν ολοκληρώσει μια μελέτη και κάποιο χρηματοδότηση για να... Σε πρώτη φάση θα έλεγα...
0: Είχαν πει ότι θα βγάζουν 75.000 για τα σωστικά, να μην καταρρεύσει πλήρως, ούτε αυτό.
2: Να μην καταρρεύσει, δηλαδή άμα
0: πέσει
2: τελείως η σκεπή θα έχουμε και φθορές και στο φέροντα οργανισμό του και στην πέτρα και σε όλα. Δηλαδή προέχει να σκεπαστεί αυτό το κτίριο και να μπορέσει να παραμείνει, έστω και έτσι, να σκεπαστεί. Δηλαδή είναι τραγικό την πολιτιστική μας κληρονομιά να τη βγάζουμε για εκποίηση. Αυτό το ακίνητο είναι στον ΕΤΑΔ τώρα και πάει για εκποίηση. Είναι δυνατόν να ξεπουλάμε ό,τι αξιόλογο έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και στη θέση του να φτιάχνουμε εκείνο το φαραωνικό κτίριο το οποίο ήδη σήμερα παρουσιάζει στατικά προβλήματα και αυτό δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή ούτε θα κανένας ενδιαφερθεί και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν συγκρίνεις αυτά τα δύο, βλέπεις και τη διαφορά της σύγχρονης τεχνολογίας με την παλιά, τα κτίρια τα οποία έπρεπε να μείνουν και τα αφήνουμε να πέσουν. Είναι τραγικό δηλαδή από τη μεριά του κράτους.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο...
2: Δεν έχουμε ενημέρωση, δεν ξέρω τίποτα να ξέρω.
0: Και
2: θα
0: κάτι
2: πρέπει να μας πούνε οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί, τι έχει γίνει με αυτό.
0: Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για την δημοτική πλάζ της Διψού. Παλιά λειτουργούσε και έφερνε και σημαντικά έσοδα για τον Δήμο. Τώρα τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί? Και σας ρωτώ διότι έχετε άποψη, έχετε γνώμη. Άλλωστε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ήσασταν τοπικός σύμβουλος. Θέλω να μου πείτε αυτό, έχετε συζητήσει αυτό το πράγμα?
2: Κάποιες κινήσεις, οποίες σας αναφέρω. Πρώτα, αυτό δεν λειτουργεί κοντά 15 χρόνια, έτσι.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι τώρα, δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Πάρα πολλά χρόνια δεν λειτουργεί.
0: Από το 10 και μετά νομίζω. Από το 10 και μετά νομίζω ότι
2: ναι.
0: Τα δύο πρώτα χρόνια όταν ενοποιήθηκαν οι Δήμοι λειτουργήσε, ναι. Και μετά σταμάτησαν να λειτουργεί.
2: Ναι.
0: Από το 12.
2: Από εκεί και πέρα, το 2017 αυτό το κτίριο περιήλθε στο Δήμο, διότι αρχικά ήταν στον ΕΟΤ. Άρα ο Δήμος είχε την πλήρη αρμοδιότητα για να μπορεί να το επισκευάσει και να το φτιάξει. Εγώ από την πρώτη στιγμή στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήμουν στο Τοπικό Συμβούλιο, το είχα θέσει στο Δήμαρχο, είχαμε συναντηθεί, κάναμε κάποιες ενέργειες, αυτό το κτίριο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα στατικότητας. Αποκαλύφθηκαν όλα τα σαθρά, τα διώξαμε. Τέλος πάντων υποστηλώθηκε προσωρινά για να μπορεί να σταθεί.
0: Ναι.
2: Και εγώ προσωπικά είχα προτείνει στον Δήμαρχο κάποια πώς πρέπει να γίνει. Με την προοπτική ότι αυτό θα γινόταν ένα σύγχρονο λουτροθεραπευτήριο με σπα και διάφορα εκεί μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και ελεύθερη παραλία για το κοινό. Άρα τα έσοδα θα ήταν σημαντικά από μια τέτοια εγκατάσταση που θα γινόταν για όλο το χρόνο να λειτουργεί έτσι, όχι για 3 μήνες, διότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε περιόδους χειμερινούς. Γιατί θα έχει κλειστούς χώρους μέσα για σύγχρονη λειτουργία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Γιατί δεν προχώρησε, αφού υπήρχε αυτός ο σχεδιασμός και φαντάζομαι ότι είχε συμφωνήσει ο Δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν προχώρησε?
2: Ναι, εκείνο που ξέρω από την προηγούμενη θητεία μου είναι ότι είχε ανατεθεί η μελέτη, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, υπάρχει και έχω την εντύπωση, θα πρέπει να μας το πει ο Δήμαρχος, ότι είχε εξασφαλιστεί και πίστοση, η οποία ενδεχομένως να μην έχει ακόμα, να μην την έχουν πάρει. Άρα λογικά υπάρχει η μελέτη έτοιμη και είναι στο στάδιο της υλοποίησης με εγκεκριμένη χρηματοδότηση. Τώρα, τι γίνεται, γιατί αυτό που σας λέω εγώ είχαν ξεκινήσει όλες αυτές οι συζητήσεις και η διαδικασία της μελέτης από το 20, φτάσαμε στο 26. Τώρα η μελέτη νομίζω ότι είναι ολοκληρωμένη, άρα είμαστε σε καλή φάση για τη δημοπράτησή του. Θα θέλαμε να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος, να ξέρουμε, γιατί είναι, όπως το είπατε, σημαντικό έργο και θα φέρει και έσοδα και θα αναβαθμίσει και το προϊόν της λουτροθεραπείας στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
2: Θα θέλαμε μια ενημέρωση δηλαδή από το Δήμαρχο σχετικά με το τι γίνεται με αυτό το έργο.
0: Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Γεια. Yeah.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση.

0: 34 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιτορ Ωμικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-00-58-432. Είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Χρήστος Μπεκιάρης από τον Diablo News για το Evia Gold, γιατί έχουν μια εκκρεμότητα από χθες σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις που έγιναν την περασμένη Κυριακή για την άνοδο της ομάδας των Ωραιών από την Γάμα στην ευήτερη τεχνική κατηγορία. Χρήστο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πριν μας πεις γι' αυτό, έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για ένα συγχαρητήριο μήνυμα του Προέδρου του Τηλεθριακού για την άνοδο του ΣΥΛΑ. Θέλω να πω το εξής, εχθές εσύ μας είπες ότι μπαίνει ένα ζήτημα τώρα που οι απαιτήσεις είναι παραπάνω σε σχέση με το κλειστό γυμναστήριο της Ιστιαίας. Ότι πρέπει να αναβαθμιστεί διότι και στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί προβλήματα. Έρχεται λοιπόν μέσα από το συγχαρητήριο μήνυμά του ο κύριος Παπανδρέου και λέει ότι θα πρέπει πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, είναι αναγκαίο ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Αθλητισμού να δρομολογήσουν την δημιουργία νέων σύγχρονων κλειστών γυμναστήριων και στην Εδιψό και στην Ιστιαία. Mm-hmm. Πάει ένα βήμα παρακάτω δηλαδή.
1: Από αυτά το θέμα και το σίγουρο μάλλον από αυτές τις δηλώσεις που έκανε σε εμάς το Δήμαρχος Εκδηξού, ο Γιάννης Κοντζιάς, από ό,τι είπε θα αναβαθμιστούν τουλάχιστον οι χώροι που υπάρχουν. Τώρα αν θα πάμε ένα βήμα παραπάνω, αυτό είναι θέμα άλλων που θα πρέπει να το δρομολογήσουν, να το προγραμματίσουν, να το σχεδιάσουν mm-hmm. και πιθανά και να το πραγματοποιήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των εκδηλώσεων της Κυριακής.
1: Πάμε σύντομα να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαμε την Κυριακή απονομή τίτλου και στη Λίμνη για τον Ολυμπιακό Λίμνης, ο οποίος ανέβηκε από την δεύτερη κατηγορία

0: στην Α, στη μεγάλη κατηγορία του νόμου και μάλιστα θα έλεγα στη συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς που είχε ανέβει από τη Γ στη Β. Μία μεγάλη γιορτή με παρουσία και εκπροσώπων από την ΕΠΣΕ.
1: Ήταν και ο πρόεδρος νομίζω εκεί, ο κύριος Ρέζας.
0: Βέβαια, ναι, ήταν όπως ήταν και στους ωραίους που θα πούμε στη συνέχεια. Εκεί δεν μπορέσαμε να παραβρεθούμε γιατί είχαμε άλλες δουλειές εδώ στην περιοχή. Έγινε και το βράδυ της Κυριακής η μεγάλη γιορτή της ΑΕΚ Νέου Πύργου στο σχολείο του Νέου Πύργου, όπου εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι της ομάδας για να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ Νέου Πύργου, η οποία από του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί στην β' κατηγορία του νομού. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν έχει οριστικοποιηθεί, είναι όμως το πιο πιθανό. Και προφανώς επειδή οι υποχρεώσεις της εκτός από το αθλητικό κομμάτι και στο οικονομικό θα είναι μεγαλύτερες, γι' αυτό έγινε και αυτή η εκδήλωση ώστε να μπορέσουν να μαζευτούν κάποια χρήματα για να μπορέσει να έχει η ομάδα μια κάβα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να μπορέσει να βγάλει την χρονιά.
1: Για να αποκριθεί στις που θα έχει του χρόνου, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν όλοι οι φίλοι που παραβλέφθηκαν γλέντισαν με τις μουσικές της Σαμπρίνας και της Νάθιας Κονιτοπούλου. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ φιλική, πολύ κοινωνική, πολύ επικοινωνιακή η Σαμπρίνα. Μια Σαμπρίνα που εμείς τα νιάτα μας τη θυμόμαστε να τραγουδάει περισσότερο pop τραγούδια. Αυτή τη φορά τραγούδισε άλλα τραγούδια τα οποία είναι από αυτά τα οποία αρέσουν και στην περιοχή. Αλλά πραγματικά το επικοινωνιακό της χάρισμα ήταν πολύ μεγάλο, κατέβηκε στον κόσμο. Μίλησε από τραπέζι σε τραπέζι, τραγούδισε με τους παρευρισκόμενους. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη στιγμή της βραδιάς.
1: Ωραία.
0: Πάμε τώρα όμως στο γεγονός. Ναι, στις Ωραιούς λοιπόν, το πρωί της Κυριακής, 12.30 ώρα, έγινε η απονομή του πρωταθλήματος
1: στο γήπεδο έγινε αυτή η έκδηλωση των Ωραιών, έτσι δεν είναι?
0: Έγινε στο γήπεδο της Σβάλας, όπως το λέμε, στο προπονητικό κέντρο,
1: ναι,
0: των Ωραιών, το γήπεδο δηλαδή της Σβάλας, το οποίο φτιάχτηκε και το οποίο ενώ στην αρχή είχε σχεδιαστεί, το έχουμε πει πολλές φορές, για να γίνει γήπεδο αγώνων, έχει
1: δεν
0: γίνει
1: έβγαιναν τα μέτρα, όμως. Δεν έβγαιναν τα μέτρα. Μας τα έλεγε τότε ο κύριος Αναγνώστου εδώ. Ο Γιάννης Αναγνώστου που ήταν πρόεδρος της Αθλητικής Ανωσοστίας μας τα έλεγε εδώ όταν
0: είναι σημαντικό βέβαια
1: και λέγανε ότι σημαντικό. Εκεί θα γίνει το γήπεδο για να παίζει η ομάδα, έλεγε μας λέτε ιστορίες διότι δεν βγαίνουν τα μέτρα και τελικά έχει δίκιο.
0: Είναι σημαντικό που έγινε και αυτό πάντως γιατί χρησιμοποιείται σαν χώρος προπόνησης από πολλές ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί έγινε η απονομή μέσα σε μια πολύ ευχάριστη γιορτούλα που βρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας και όλοι οι παλέμαχοι της ομάδας, ήταν σχεδόν θα έλεγα όλη η ομάδα των Ωραιών, εκτός δύο άτομα έλειπαν για λόγους άλλους υποχρεώσεων που είχαν. Εκεί λοιπόν παραβρέθηκε και και αντιπροσωπεία της ΕΠΣΕΒΙΑΣ με επικεφαλής τον πρόεδρό της, τον Γιάννη Τορέτσα. Παραβρέθηκε και ο δήμαρχος της Διαδηρησού, ο Γιάννης Οκοτζιάς, με αντιδημάρχους. Και
1: ο πρώην δήμαρχος Ωραιών, ο Γιάννης Σταματίου.
0: Ακριβώς, ήταν και ο πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Σταματίου. Εμείς έχουμε πάρει από τα...
1: Και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣΕ ήταν,
0: Φυσικά, και ο Γιάννης Ωρέτσας.
1: Ο
0: πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ακριβώς ήταν. Πάμε όμως να ακούσουμε από τους χαιρετισμούς που έδωσαν εκείνη την ημέρα στους παρευρισκόμενους. Πρώτα αρχικά ο δήμαρχος της Θείας Εδιψού, ο Γιάννης Οκοτζιάς, να δούμε τι είπε στη γιορτή αυτή τη μεγάλη.
1: Ωραία,
0: των
1: πάμε
0: Ωραίων.
1: Να ακούσουμε αν είμαστε έτοιμοι τον κύριο Οκοτζιά τι είπε.
2: Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Συγχαρητήρια στην ομάδα των Ωραιών που στην πρώτη χρονιά της επανεκκίνησης κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σπουδαία. Είναι σπουδαία και για τον αθλητισμό και για το χωριό των Ωραιών, αλλά και για όλους εσάς που πήρατε την πρωτοβουλία, είτε αναφερόμαστε στους παράγοντες, στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε βέβαια στους αθλητές, οι οποίοι προφανώς και έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό, για να μπορέσει αυτή η ομάδα, τα χελιδόνια που επέστρεψαν, να πάρουν το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Για μένα υπάρχει ακόμα ένας λόγος που προξενεί ακόμα περισσότερη χαρά, είναι ότι αυτό το γήπεδο που όπως είπαμε τότε όταν το ξεκινήσαμε ότι θέλω να δούμε μέσα αθλητές, να δούμε τα παιδιά μας και να δούμε την ομάδα να προπονείται ώστε να μπορέσει να κατακτήσει τους στόχους τους, Όλα αυτά μέσα σε λίγους μήνες έγιναν πραγματικότητα. Το καταφέρατε και μπράβο σας. Μπράβο σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσετε. Πρέπει να είστε αγαπημένοι. Στα χωριά μας δεν περισσεύουν οι άνθρωποι. Δεν περισσεύει το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει, εγώ καταλαβαίνω ότι μέσα από όλες τις διαδικασίες του αθλητισμού και οι ομάδες μεταξύ τους και η διοίκηση και οι αθλητές, μπορεί πολλές φορές να ερχόμαστε και σε κάποια υψηλοδιαφωνία. Αυτά δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν τις ομάδες και πρέπει αγαπημένοι να συνεχίσετε και την επόμενη χρονιά στην επόμενη κατηγορία για να πετύχετε και στην επόμενη κατηγορία τους στόχους σας που προφανώς θα είναι υψηλοί. Θα ευχηθώ από την καρδιά μου τα καλύτερα.
1: Θα ευχηθώ από την καρδιά μου τα καλύτερα, είπε ο κύριος Κοτζιάς. Χρήστος,
0: ευχαριστώ. Αμέσως θα σου πω, Γιάννη, με το που τελείωσε έτσι τον χαιρετισμό του, κάλεσε τον πρώην δήμαρχο, τον Γιάννη τον Σταματίου, να απευθύνει και εκείνος έναν χαιρετισμό. Και δεν ξέρω αν θέλεις να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Έχουμε τον κύριο Σταματίου.
0: Έχουμε δηλώσει.
1: Αν έχουμε τον κύριο Σταματίου, να τον ακούσουμε.
3: Καλημέρα σας. Νιώθω και συγκίνηση και υπερηφάνεια για αυτή την ομάδα. Λοιπόν, συγκίνηση γιατί μου θυμίζει τις μέρες που ξεκίνησε να φτιάξω αυτή την ομάδα. Δύσκολος καιρός, ο κόσμος δεν είχε και πολύ όρεξη να ξεκινήσουμε. Τα ξεκίνησα μόνος μου, έφτιαξα τα δελτία, έφτιαξα κατασκευαστικό, πήγα στην πρωτοδικία, έσασα την επισέντα τα δελτία, όλα αυτά με έξοδα δικά μου και τρέξιμο δικό μου. Ευτυχώς υπήρχαν και 5-6 άνθρωποι που με βοηθούσαν από κοντά. Λοιπόν, ύστερα από τα 5-5 χρόνια, βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησα υφίσταται και σήμερα. Μπράβο. Μπράβο στο Συμβούλιο, μπράβο στους παίκτες και ελπίζω να συνεχίζετε με το ίδιο ζήλο και να έχετε πάντα επιτυχίες. Και πάντα απ' όλα να είσαστε υγιείς. Μην έχετε τραυματίες. Αυτό μετράει περισσότερο. Να είστε καλά και καλές επιτυχίες.
1: Λοιπόν, Χρήστο.
0: Να πούμε, Γιάννη, ότι εκτός από τον κύριο Σταματίου έκανε και το χαιρετισμό του και ο Γιάννης Ορέτσας, ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ, ο οποίος τόνισε το ανταγωνιστικό του πρωταθλήματος που υπήρχε φέτος και τόνισε ότι και του χρόνου θα υπάρχουν και ομάδες νέες όπως και σε εμάς που δραστηριοποιήθηκαν ξανά, όπως τα ελληνικά, όπως οι ωραίοι, όπως το Προκόπη στην κεντρική Εύβοια. Και θα φανεί και του χρόνου αν το πρωτάθλημα θα είναι πάλι ανταγωνιστικό. Αξίζει να ακούσουμε, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, από μια συνέντευξη που πήραμε από ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ήταν αρκετά εκτενής, θα έλεγα, αυτές οι δηλώσεις που μας έδωσαν 4 ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα ήταν η αδερφή Μαυρούτσικου, ο Δημήτρης και ο Γιάννης Φανούρης. Και ήταν και τα ταλέντα της ομάδας, ο Γιάννης, ο Νίκος ο Γαλούπης και ο Κωνσταντίνος ο Πανταζής. Μας έδωσαν κάποιες δηλώσεις. Έχουμε επιλέξει κάποια σημεία, γιατί εκτός ότι ήταν και μεγάλα, δεν θα προτρέψω τους ακροατές μετά το μεσημέρι να πάνε στο Διάβλο News να δουν εκεί.
1: Αν
0: και
1: θέλουν
0: να
1: ακούσουν, όλη τη συνέντευξη, έτσι.
0: Να ακούσουν όλη τη συνέντευξη, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, γιατί ο Δημήτρης ο Μαυρούτσικος λέει κάποια πράγματα που ίσως απευθύνονται μάλλον σε ανθρώπους που δεν παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και πιθανότατα να είναι θέματα που αργότερα να συζητηθούν. Πάμε όμως να ακούσουμε έτσι δύο κουβέντες, δύο λόγια μάλλον από τους αδερφούς Μαυρούτσικο, πρωταρχικά τον Δημήτρη και τον Φανούρη Μαυρούτσικο.
1: Είναι μαζί αυτές, έτσι.
4: Χρήστο, ευχαριστούμε που είσαι σε ακόμα μια γιορτή της ομάδας μας. Εμείς είχαμε μιλήσει ξανά τον Ιανουάριο του 26 μετά την νίκη με την Αγιάννα. Και αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι αυτή η ομάδα δεν φτιάχτηκε για να πάρει το πρωτάθλημα. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ανώτερα από ένα τίτλο. Εμείς τουλάχιστον που έχουμε ανδρωθεί, έχουμε μεγαλώσει την ομάδα, μάθαμε τον πατέρα μας, Χρήστο, να αγαπάμε την ομάδα και αυτόν τον τόπο με ανιδιοτέλεια. Μάθαμε το πιο σπουδαίο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι να δίνεις χωρίς να περιμένεις ανταλλάγμα. Στην ερώτησή σου για τα συναισθήματα νιώθουμε ευλογημένοι και ευγνώμονες που σήμερα έγινε και ακόμη μια φορά πραγματικότητα αυτό που είπε ο αδερφός μου στο ράδιο την Παρασκευή. Ενώθηκαν άνθρωποι που διαχρονικά ερχόντουσαν αντιμέτωποι, ενώθηκαν γύρω από την ομάδα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά, είμαι αρκετά συγκινημένος. Τα περισσότερα τα είπε και ο αδερφός μου. Εγώ ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να γυρίσω φέτος στους ορειούς και να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Περάσαμε αρκετές δυσκολίες. Είτε είχαμε στεναχώριες, τραυματισμούς, γκρίνια μεταξύ μας, τα βάλαμε όλα στην άκρη και καταφέραμε να φτάσουμε εδώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν, Χρήστο, σε ακούω.
0: Να ακούγεται κάτι από το ραδιόφωνο, αλλιώς να το βλέπεις σε εικόνα και να το ζεις κιόλας. Ήταν όντως πολύ συγκινημένοι και οι δύο αδελφοί Μαυρούτσικοι, όπως και όλοι σχεδόν θα έλεγα στο γήπεδο ήταν πολύ συγκινημένοι. Μας έκανε δήλωση και ο Γενικός Γραμματέας της ομάδας, ο Βασίλης Ζέγας, ο οποίος είπε ότι η ομάδα των Ωραιών είναι μία οικογένεια και πως φροντίζει και η διοίκηση όσο μπορεί τα παιδιά να είναι γερά και αν χρειαστεί ό,τι χρειαστεί, όπως έγινε με τον με τον Κωνσταντίνο τον Πανταζή και με τον Φανούρη τον Μαυρούτσικο που τραυματίστηκαν για την υγεία τους. Να πούμε επίσης ότι...
1: Καλά, το αυτονόητο έκανε η διοίκηση, έτσι.
0: Θα πω όσο απλώς το...
1: Όταν τραυματίζεται είναι αυτονόητο η διοίκηση ότι θα πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά να επανέλθει αυτός ο παιδί.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Έτσι. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της απονομής του κυπέλου το κύπελο δόθηκε στον Αθανασίου, τον πιο γυραιό θα έλεγα της ομάδας, ο οποίος όμως το αφιέρωσε θα έλεγα, όπως είπε, αξίζει μάλλον το κύπελο να το σηκώσουν οι δύο τραυματισμένοι της ομάδας, ο Φανούρης ο Μαυρούτσικος και ο Κωνσταντίνος ο Πανταζής. Και πριν ολοκληρώσουμε, μιας και βλέπω ότι ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος, νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε και τον Νίκο τον Γαλόπη με τον Κωνσταντίνο τον Πανταζή. Είναι μαζί η συνέντευξη που έχω στείλει. Είναι περίπου 2 λεπτά. Αξίζει να τους ακούσουμε και αυτούς.
1: Πάμε να τους ακούσουμε.
6: Νιώθω περήφανος και ευλογημένος που έχω σαν παιδί μεγαλώσει με όλα αυτά τα αδέρφια, γιατί έτσι τα αποκαλώ στη ζωή μου πλέον. Με τη δικιά μου την πορεία, με τη δικιά μου τη μοίρα, έχοντας, όπως είπε και ο Μίτσος, φύγουν πρόσωπα οικογένειάς μου δηλαδή, και έχω προσπαθήσει φίλους μου και άτομα οικεία να τα κάνω οικογένειά μου. Έτσι για μένα ο Αθλητικός Όμιλος Ωραιών με έχει βοηθήσει πολλά, όπως και εγώ, έτσι και ο Γιαννάκης, δηλαδή είχα πολύ πιο μικρός το ίδιο ας πούμε, θετικό, έτσι να έχω μια ρήξη γιαστών. Και εδώ πάλι καταφέραν δηλαδή σαν να τους νιώσω σαν οικογένειά μου, με τρέξανε, ήμουν σαν παιδί τους. Όπως και να έχει, αυτό ήταν ο τρόπος μας, ήταν η συνήθειά μας, ήταν κάτι άλλο που δεν είχαμε να κάνουμε την τότε ζωή μας, να παίζουμε μπάλα απλά, και αυτό έβγαινε. Όπως ήταν και για τις τότε εποχές, δηλαδή το 16, 17, 15, αν θυμάμαι καλά, ακουγόταν για τους Ωραιούς και για τα παιδιά των Ωραιών ότι το μέλλον που θα φανεί, φάνηκε.
7: Τα συναισθήματα είναι συγκλονιστικά, δεν μπορώ να το περιγράψω. Το να παίζει για το χωριό σου, να βλέπεις όλο τον κόσμο που σε μεγάλωσε να σε χειροκροτεί και να φωνάζει για σένα. Πιστεύω αυτό που καταφέραμε φέτος να ξαναμαζευτούμε όλοι εδώ παρέα είναι το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεγαλύτερους, ειδικά Δαρζέντα, Μούστο, Αθανασίου, που τους είχα πρότυπα από μικρό παιδί, τους έβλεπα να παίζουν μέσα σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Και στους λίγο μεγαλύτερους, τα αδέρφια Μαυρούτσικου, το Γαλούπι, το Παυλάκι, τώρα ξεχνάω κάποιους. Ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ, γιατί με κάνα να νιώσω αυτό που νιώθανε και ζούσαν αυτοί από μικρά παιδιά. Όλο αυτό το μικρόβιο του Ωραιών, να παίζει για το χωριό σου και να πεθαίνεις πραγματικά.
1: Λοιπόν, Χρήστο.
0: Αυτή ήταν μια επιλογή από τη
1: συνέντευξη. Να παίζεις για το χωριό σου έτσι και να πεθαίνεις πραγματικά για το χωριό.
0: Ήταν σημαντικό να τους ακούσουμε, Γιάννη, γιατί είναι 4 ταλέντα της ομάδας που πραγματικά ξεκίνησαν από την ομάδα πριν από περίπου 17-18, ίσως 20 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν μέσα στην ομάδα των Ωραιών, έπαιξαν στην πορεία σε κάποιες άλλες ομάδες, στήριξαν άλλες ομάδες και επέστρεψαν στο χωριό τους, όπως έγινε κάτι αντίστοιχο και στη Λίμνη που λέγαμε, και για να στηρίξουν την προσπάθεια του ξαναστηθήματος της ομάδας, με σκοπό, όπως είπανε, να μην ξαναδιαλυθεί η ομάδα. Να υπάρχει συνεχόμενα, χωρίς, με διάρκεια να το πω έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποια πάλι προβληματική διακοπή. Yeah. Όπως είπα, μας μίλησε και ο Βασίλης Ζέγας, απλά δεν προλαβαίνουμε να τον ακούσουμε, ο οποίος τόνισε, όπως είπα, ότι η ομάδα είναι οικογένεια, η ομάδα των Ωραίων είναι μία οικογένεια. Mm-hmm. Και να πω ότι είναι σημαντικό και να αναφερθούμε και στο σήμα των Ωραίων, που είναι το χελιδόνι, και ουσιαστικά η ομάδα, όπως υπόθηκε κατά την εκδήλωση, επέστρεψε όπως το χελιδόνι, όπως το είπε και ο Δήμαρχος δηλαδή, επέστρεψε το χελιδόνι πάλι στον τόπο του. Πολύ όμορφη εκδήλωση, πολύ όμορφη και κατά κύριο λόγο με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Περισσότεροι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν πραγματικά πολύ συγκινημένοι, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο.
0: Πριν τελειώσουμε, επίτρεψέ μου να πω και για σένα και για τους ακροατές ότι την Παρασκευή που θα μας έρθει,
1: ναι,
0: έχουμε ήδη συνεννοηθεί και θα έχουμε, θα έχουμε αντιπροσωπεία του Σύλλα Ερυψού στο στούντιο. Θα έχουμε τρεις ανθρώπους να μιλήσουν για τον Σύλλα Ερυψού, για την όλη του πορεία, για την κατάκτηση της ανόδου στην Β' Εθνική, όπως το λέγαμε παλιά, στην National League 1 δηλαδή, όπως το λέμε πλέον.
1: Ποιοι θα είναι αυτοί?
0: Θα έχουμε τον υπεύθυνο του αντρικού τμήματος, τον Θανάση Τζακύρογλου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε τον μέλος της διοίκησης, τον Θοδωρή Ρουμελιώτη. Και θα έχουμε και τον βοηθό του προπονητή, τον Ρίγα τον Παπαργυρόπουλο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σου μέρα.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστατο Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Απόλυτο Ρωμικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να θυμηθούμε και τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική οικοδομική εταιρεία. Είναι για τα λουτρά της Εδιψού το 698-34-39-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Μη βγάλεις τσιμουδιά. Το ξέρω οι σιωπές που σε θερίζουν. Δέσε τις αλυσίδες σου ακόμα πιο σφιχτά.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

Το επόμενο τραγούδι που θα σας πούμε είναι μια μικρή ιστορία που γράφτηκε για ένα προηγούμενο μου δίσκο, το μιλάω χρόνια. Μια ιστορία όμως που την κάναμε τραγούδι. Την κάνανε τραγούδι δύο δημιουργοί. Η Βάσο Ιαλαγιάννη έγραψε τη μουσική της ιστορίας και ο Νίκος Αμοραίτης στους τίμους.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλή

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Βασίλη Στιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Δεν πάω απόψε.
1: Γιορνάνης αγαπητός, με απόλυτη συνέπεια εδώ, αυτός είμαι εγώ, με όλη την ομάδα. Μεγάλα ελληνικά τραγούδια έρχονται σήμερα. Έχουμε και ωραίες καινούργιες επιτυχίες και φυσικά παλιά αγαπημένα, αλλά έχουμε πολύ καλή διάθεση. Τετάρτη σήμερα όλη μέρα, σχεδόν στη μέση της εβδομάδας. Η διάθεση καλή. Νομίζω ότι όλοι μας το παραδεχόμαστε αυτό, πως όσο καλοκαιριάζει νιώθουμε και λίγο καλύτερα. Έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό ψυχικά και σωματικά. Και φυσικά έχουμε ένα πολύ όμορφο ραντεβού εμείς όλοι εδώ στο ραδιόφωνο, που αυτό σηματοδοτεί ένα υπέροχο μουσικό δίωρο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

εκπομπή μας έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχει διάδραση. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social, αυτά τα λέμε εκεί, έτσι. Πολλοί μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε. Όμως έχουμε και ωραίο περιεχόμενο, κυρίες και κύριοι. Ναι, βέβαια, έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Έχουμε σχολιασμό κουτσουμπολιό της επικαιρότητας. Έχουμε φυσικά κρύο ανέκδοτο και έχουμε και προτάσεις ταινιών. Μείνετε μέχρι το τέλος και μην χάσετε καμία από αυτές τις όμορφες ενότητες που εγώ και η ομάδα μου τις δουλεύουμε ανελιπώς και με προσοχή. Γεια σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media. Μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επαιτίους. Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου και Παγκόσμια μέρα ραϊβοποδίας. Μάλιστα. Επίτηδες μου το κάνουν αυτό τα παιδιά εδώ στο στούντιο για να με μπερδέψουν. Σαν σήμερα τώρα, το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και πάμε να το ζήσουμε. Πάει ένας τύπος στα φιλαράκια του και τους λέει: «Παιδιά, να σας πω, ξεκίνησα διατροφή. Έφαγα σαλάτα χθες. Το σώμα μου νόμιζε ότι χάκαραν το σύστημα».
1: Τώρα που σε έχω

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

0: καρδιά μου σε ψάχνει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Jealous Game, πραγματικά εξαιρετικό, το έχω δει και το έχω λατρέψει. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King, λογικό να είναι πραγματικά αριστούργημα. Είναι ψυχολογικός τρόμος από εκείνους που σου μένουν σίγουρα στο μυαλό. Μια γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη, δεμένη στο κρεβάτι μετά από μια συνέβρεση με έναν άντρα σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η πραγματικότητα αρχίζει να διαλύεται. Κλειστοφοβικό, σκοτεινό και πολύ πιο βαθύ από όσο φαίνεται αρχικά.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και η εκπομπή μας σήμερα ολοκληρώθηκε. Με αυτά και με εκείνα, με καθυστερημένο λίγο τον καφέ μου σήμερα. Εντάξει, την πάλεψα. Δεν πίνω και έναν, η αλήθεια είναι. Πήρα τα πάνω μου.

0: Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριά.

Για το καλοκαίρι, θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο το χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: θέλω να σε. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται

0: όταν δοκιμαστεί, να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

ένας ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

στα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Με αγάπη μου, αγάπη μου, είσαι εσύ για μένα. Αναπό

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μάλλον σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηγολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γκρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Selby Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Selby Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

πως νιώθεις περισσότερα, μα δεν το λες. Θα σου έδινα και την καρδιά μου αν τη θες.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών

που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι κι αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
1: Bosch,
4: DeWalt,
1: Carhartt,
4: Makita,
1: Gardena,
4: Stanley,
1: McCulloch,
4: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιανδρο. Πολύ απλά, λιώνεις ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Σελ Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ρόδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

και σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά. Οι πληγές

περίμενα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα, σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

0: γι' αυτό και.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια.
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου για τη Δέσποινα. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ για τον Τάσο.
2: Τι κάνεις?

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Και τη γαρμπή υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας, έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχίδης.
1: 100,4.

ότι εγώ φοβόμουνα, ο ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αλάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου τα